Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Ακούμε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Τουρκές γεύσεις του δρόμου» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, με αφορμή την 104η επέτειο της μεγάλης επίθεσης, τίμησε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη με πρώτο τον Γκάζι Μουσταφά Κεμάλ, ιδρυτή της Δημοκρατίας στη Τούρκεια, τους μάρτυρες και τους βετεράνους που πλήρωσαν το τίμημα για την ανεξαρτησία. Ο πρόεδρος Ερντογάν, σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο En Social, ανέφερε: «Στην 104η επέτειο της μεγάλης επίθεσης, την οποία ξεκινήσαμε προκειμένου να ξεριζώσουμε από τα εδάφη μας τα βρώμικα χέρια που απλώθηκαν στην ιερή και απαραβίαστη περιοχή της Ανατολίας, τιμώ με σεβασμό και ευγνωμοσύνη με πρώτο τον Γκάζι Μουσταφά Κεμάλ, τους μάρτυρες και τους βετεράνους μας που πλήρωσαν το τίμημα για την ανεξαρτησία μας». Η μεγάλη επίθεση, η οποία ξεκίνησε στις 26 Αυγούστου, η ημέρα που χαρακτηρίζεται ως ημέρα που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, με την νίκη που επιτέθηκε στις 30 Αυγούστου, εξασφάλισε την κατοχύρωση της Ανατολίας ως τουρκική πατρίδα. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν είπε: «Στην περιοχή μας ξαναγράφεται η ιστορία. Η Τουρκία καθοδηγεί την περιοχή με τις ειρηνικές της πολιτικές». Ο Ερντογάν μίλησε στην εκδήλωση μνήμης για την 95η επέτειο της κατάκτησης της Ανατολίας, Μαλάσγκριτ 1771, που διοργανώθηκε στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Μαλάσγκριτ. Στην ομιλία του, ο Ερντογάν είπε: «Όταν χρειάζεται, θυσιάζουμε τα πάντα. Όταν πρόκειται για την πατρίδα μας, το μέλλον του κράτους και το έθνος μας, δεν υποκύπτουμε σε κανέναν». Ο Ερντογάν δήλωσε: «Σε αυτή τη γεωγραφία δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να είμαστε ισχυροί, ενωμένοι και ομόψυχοι. Όποτε ως έθνος γίναμε ένα, ενώσαμε τις δυνάμεις μας, πλάτη με πλάτη, όμως με όμο, όποτε δεθήκαμε μεταξύ μας, τρέξαμε από επιτυχία σε επιτυχία, από νίκη σε νίκη. Μην ξεχνάτε το έπος του Μαλάσγκριτ πριν από 955 χρόνια, έτσι γράφτηκε», είπε. Στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία για μια Τούρκη χωρίς τρομοκρατία. «Το κάναμε για την αδελφότητά μας. Φίλοι και εχθροί, ας το γνωρίζουν όλοι, στην περιοχή μας ξαναγράφεται ιστορία. Η Τουρκία καθοδηγεί την περιοχή με τις ειρηνικές πολιτικές της. Κανείς πια δεν μπορεί να ανακόψει αυτό το δρόμο», είπε. Ο πρόεδρος είπε: «Όσοι νομίζουν ότι θα σταματήσουν την ευλογημένη πορεία της Τούρκια και του τουρκικού έθνους με προκλήσεις και παγίδες, είναι καταδικασμένοι να απογοητευτούν». Η Τουρκία κατετάγει πέμπτη μεταξύ των χωρών με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε τις περισσότερες εισαγωγές και εξαγωγές το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat, δημοσίευσε τα στοιχεία για το διεθνές εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε αγαθά αξίας 701,8 δισεκατομμύρια ευρώ από χώρες εκτός Ένωσης και εξήγαγε αγαθά αξίας 680 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αυτές τις χώρες. Η χώρα από την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε περισσότερο ήταν η Κίνα, με 153,6 δισεκατομμύρια ευρώ και μερίδιο 21,9%. Ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 98,7 δισεκατομμύρια ευρώ, το Ηνωμένο Βασίλειο με 43,4 δισεκατομμύρια ευρώ και η Ελβετία με 36,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τούρκια ανήλθαν το δεύτερο τρίμηνο σε 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, η Τούρκια κατετάγει πέμπτη μεταξύ των χωρών από τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει περισσότερο. Η χώρα προς την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήγαγε περισσότερο ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 127,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 92,7 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ελβετία με 60,5 δισεκατομμύρια ευρώ και η Κίνα με 50,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία διαμορφώθηκαν στα 27,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, η Τουρκία βρέθηκε στη πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών παραληπτών των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνολικός όγκος εμπορίου μεταξύ Τουρκία και Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε επίσης στα 52,8 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Στα στρατόπεδα του Μπαγκλαντές, δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι Ροχίνγκια διαδήλωσαν ζητώντας την ασφαλή επιστροφή στη Μιανμάρ, από όπου είχαν διαφύγει πριν από 9 χρόνια λόγω των διώξεων και της καταπίεσης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 9 ετών από την έναρξη των πράξεων βίας, των διώξεων και της καταπίεσης κατά των μουσουλμάνων Ροχίνγκια στη Μιανμάρ, δεκάδες χιλιάδες Ροχίνγκια που παραμένουν στα στρατόπεδα του Μπαγκλαντές πραγματοποίησαν διαδήλωση στην περιοχή Cox Bazar. Οι διαδηλωτές κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή τους στη πολιτεία Ραχίν της Μιανμάρ. Παράλληλα, οι πρεσβείες του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Δανίας, της Φιλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Κωσόβου, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και της Ελβετίας στην πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, Ντάκα, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση των μουσουλμάνων Ροχίνγκια. Στην ανακοίνωση εκφράστηκε ανησυχία για την κατάσταση στην πολιτεία Ραχίν, όπου οι ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια έχουν αυξηθεί και οι αεροπορικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών συνεχίζονται, ενώ επισημάνθηκε ότι οι μουσουλμάνοι Ροχίνγκια έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν στη Μιανμάρ. Ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπράχιμ, είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι η Μιανμάρ προηγουμένως δεν ήθελε να δεχθεί πίσω τους μουσουλμάνους Ροχίνγκια, αλλά ότι χάρη στις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για το ζήτημα. Ο Ανουάρ είχε ανακοινώσει ότι η κυβέρνηση της Ντάι Πιτάου θα δεχόταν αρχικά την επιστροφή περίπου 5.000 μουσουλμάνων Ροχίνγκια που βρίσκονται στη Μαλαισία, αλλά είχε δηλώσει ότι δεν είχε ακόμη καθοριστεί πότε θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Μιανμάρ στις 17 Αυγούστου αναφερόταν ότι είχε εγκριθεί η επιστροφή στη χώρα περισσότερων από 300.000 μουσουλμάνων Ροχίνγκια που ζουν σε καταβλισμούς στο Μπαγκλαντές όταν βελτιωθούν οι συνθήκες ασφαλείας. Η αναφορά στους μουσουλμάνους Ροχίνγκια ως Μπαγκλαντεσιανούς στην ανακοίνωση προκάλεσε αντιδράσεις. Στις συγκρούσεις που ξέσπασαν το 2012 μεταξύ βουδιστών και μουσουλμάνων στην πολιτεία Ραχίν της Μιανμάρ, χιλιάδες άνθρωποι, στη πλειονότητά τους μουσουλμάνοι, σκοτώθηκαν και εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις πυρπολήθηκαν. Με αφορμή τις συντονισμένες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Αυγούστου 2017 εναντίον συνοριακών φυλακίων στη πολιτεία Ραχίν, ο στρατός της Μιανμάρ και βουδιστές εθνικιστές ξεκίνησαν μαζικές πράξεις βίας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μετά τον Αύγουστο του 2017, ο ρυθμός όσων διέφυγαν από τις διώξεις και την καταπίεση στην πολιτεία Ραχίν και κατέφυγαν στο Μπαγκλαντές ξεπέρασε τις 900.000. Διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν αποδείξει μέσω δορυφορικών εικόνων που δημοσίευσαν ότι εκατοντάδες χωριά καταστράφηκαν. Ο ΟΗΕ και Διεθνείς Οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν τη βία κατά των μουσουλμάνων Ροχίνγκια ως εθνοκάθαρση ή γενοκτονία. Στην επίθεση του Ισραηλινού στρατού σε ένα σπίτι στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν 4 Παλαιστίνοι. Ο Ισραηλινός στρατός βομβάρδισε ένα σπίτι κοντά στο νοσοκομείο Καμάλ Ατουάλ στην πόλη Μπέιτ Λαχία στη βόρεια λωρίδα της Γάζας. Η ζωή των 4 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση καθώς και ορισμένοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καμάλ Ατουάλ. Στην πόλη Χαν Γιούνις στη νότια λωρίδα της Γάζας ένας Παλαιστίνιος είχε επίσης σκοτωθεί σε επίθεση που εξαπέλυσε ο Ισραηλινός στρατός χθες το πρωί. Το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις ανακοίνωσε ότι 2 άνθρωποι που είχαν τραυματιστεί στην

χθεσινές επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού υπέκυψαν επίσης στο νοσοκομείο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από τον Μουσταφά Σαντάλ.

Τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Σήμερα θέλουμε να σας μιλήσουμε για ένα αρτοσκεύασμα που τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν παραμένει εξίσου σημαντικό με το ψωμί. Στην πραγματικότητα είναι ο αληθινός σωτήρας για όσους πεινούν, αλλά έχουν περιορισμένο χρόνο και μπάτζετ. Ειδικά τη στιγμή που μόλις έχετε ξυπνήσει, στο μεσημεριανό σας διάλειμμα ή καθώς επιστρέφετε στο σπίτι το απόγευμα, τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο από αυτό το λαχταριστό αρτοσκεύασμα? Στην εκπομπή μας «Γεύση

στου δρόμου στην Τουρκία σας γνωρίσουμε τα γρήγορα, αλλά και απίστευτα νόστιμα φαγητά αυτού του τόπου. Στο μενού μας σήμερα, το σιμίτ. Μπορεί να μην έχετε δοκιμάσει ποτέ σιμίτ ή να μην έχετε ακούσει καν το όνομά του, όμως σίγουρα κάπου θα το έχετε δει. Ας εξηγήσουμε λοιπόν τι ακριβώς είναι το σιμίτ και σε τι μοιάζει. Το σιμίτ είναι ουσιαστικά το κουλούρι με σουσάμι. Τα βασικά του συστατικά είναι το αλεύρι, το νερό, η μαγιά και το αλάτι. Από περιοχή σε περιοχή μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές στο μέγεθος, αλλά και στα υλικά, γεγονός που φυσικά επηρεάζει τη γεύση του. Για παράδειγμα, το σιμίτ της Ιστάμπουλ είναι λίγο πιο μεγάλο και μαλακό, ενώ το σιμίτ της Άγκαρα είναι μικρότερο, πιο τραγανό και με πιο σκούρο χρώμα. Αυτό γιατί πριν πει στον φούρνο, το βουτάνε σε πετιμέζι. Το πετιμέζι δίνει στο σιμίτ τόσο το χαρακτηριστικό του χρώμα, όσο και την ιδιαίτερη γεύση του. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα σιμίτ χωρίς σουσάμι, του ρίζε και του καστάμονου. Μάλιστα στο καστάμονο το σιμίτ χωρίς σουσάμι ονομάζεται κιάλ σιμίτ, δηλαδή φαλακρό σιμίτ. Από πού προέρχεται όμως η λέξη σιμίτ, πότε και πώς εμφανίστηκε? Δύσκολο να απαντηθούν με βεβαιότητα αυτά τα ερωτήματα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για την ετυμολογία της λέξης. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, η λέξη σιμίτ προέρχεται από την ελληνική λέξη σεμίδαλης, σιμιγδάλη ή σιμίτης, ψωμί που παρασκευάζεται με ζύμη μαγιά. Άλλες απόψεις υποστηρίζουν ότι η λέξη βασίζεται στην αραβική λέξη σαμίτ, ψιλοκομμένο αλεύρι ή σιμιγδάλη, η οποία με τη σειρά της είναι δάνειο από την αραμαϊκή συριακή λέξη σαμίδα. Υπάρχουν μάλιστα και εκείνοι που πηγαίνουν ακόμα πιο πίσω, συνδέοντάς την με την ακαδική λέξη σαμίντου που προέρχεται από το ρήμα αλέθο. Οι ιστορικές πληροφορίες είναι επίσης περιορισμένες. Στα γραπτά ντοκουμέντα ξεκινούν κυρίως μετά το 1453, δηλαδή μετά την κατάκτηση της Ιστάμπουλ. Εκείνη την εποχή η λέξη σιμίτ χρησιμοποιούνταν στο Οθωμανικό παλάτι, αλλά το σημερινό κουλούρι με σουσάμι δεν υπήρχε ακόμα. Η λέξη σιμίτ σήμαινε τότε το καθαρό λευκό αλεύρι. Οι αποθήκες αλευριού στο παλάτι ονομάζονταν σιμιτάνε, ο υπεύθυνος για τη διανομή του αλευριού σιμιτσίποσε και η φούρνη του παλατιού πάντισάφουρν. Ο τύπος ψωμιού που μοιάζει με το σημερινό σιμίτ, σε σχήμα κουλουριού και φτιαγμένο από καθαρό αλεύρι, καταγράφηκε για πρώτη φορά στο Üsküdar το 1592 με την ονομασία σιμίτι χαλκά. Τα σιμίτια εκείνης της εποχής ήταν πιο βαριά και μεγαλύτερα από τα σημερινά. Από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα η λέξη χαλκά που σημαίνει κρίκος άρχισε να παραλείπεται. Σε πίνακες του 19ου αιώνα κυρίως ξένων περιηγητών μπορούμε πλέον να δούμε τους πλανόδιους πολιτές σιμιτιού ακριβώς όπως υπάρχουν και σήμερα. Φύγατε βιαστικά από το σπίτι. Πρέπει να προλάβετε τη δουλειά ή το σχολείο και πεινάτε τρομερά. Είναι ένα σενάριο που όλοι έχουμε ζήσει. Όλοι γνωρίζουμε καλά την ευτυχία του να χορταίνεις γρήγορα σε τέτοιες στιγμές. Και το σιμίτ είναι ο απόλυτος ήρωας αυτών των στιγμών. Σε πολυσύχναστους δρόμους, σε στενά γειτονιών, περιμένοντας το φανάρι ή τρέχοντας να προλάβετε το λεωφορείο, το καράβι ή το μετρό, σίγουρα θα έχετε δει τους πολιτές που φωνάζουν δυνατά «Σιμίτσι». Τα σιμίτ είναι εκτεθειμένα είτε σε δίσκους που οι πολιτές κουβαλούν πάνω στο κεφάλι τους, είτε σε πλανόδια καρότσια με τζάμι. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μυρωδιά του φρέσκου σιμίτ που αναδύεται από τους φούρνους πάνω στο δρόμο. Αν έχετε την ευκαιρία να πάρετε το σιμίτ σας απευθείας από το φούρνο, προσέξτε με πόση δεξιοτεχνία και ταχύτητα δίνουν σχήμα στη ζύμη οι μάστορες. Αρχικά πλάθουν τη ζύμη σε μέγεθος δακτύλου, στη συνέχεια τη στρίβουν για να δημιουργήσουν έναν κρίκο, τη βουτούν σε αραιωμένο πετιμέζι, την κυλούν στο σουσάμι και τη βάζουν στο φούρνο. Και τότε έρχεται η στιγμή που περιμένατε. Η πρώτη μπουκιά από ένα ζεστό σιμίτ που μοσχοβολάει τραγανό απ' έξω και μαλακό από μέσα. Ταιριάζει απόλυτα με ένα ποτήρι αϊράνι ή ένα φρεσκοψημένο τσάι. Σας ευχόμαστε από τώρα καλή όρεξη. Όμως, μια μικρή προειδοποίηση. Αφού φάτε το σιμίτ σας, μην ξεχάσετε να ελέγξετε τα δόντια και τις άκρες των χιλιών σας. Ίσως να έχει μείνει κάποιος.

Πρωτεΐνη στο πρωινό, πρωτεΐνη στο ενδιάμεσο γεύμα, πρωτεΐνη στον καφέ. Χρειάζεται πραγματικά ο οργανισμός σας τόση πολύ πρωτεΐνη? Λέμε, όσο περισσότερη πρωτεΐνη, τόσο καλύτερη υγεία. Άραγε, συμφωνούν και οι ειδικοί. Ξέρεις όμως τι προκαλεί η υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης στα νεφρά, στο ύπαρ και στην καρδιά? Ελάτε να το μάθουμε μαζί. Πρωτεϊνούχο γιαούρτι στο πρωινό. Μπάρα πρωτεΐνης ως ενδιάμεσο σνακ. Πρόσθετη πρωτεΐνη στον καφέ. Προϊόντα με επιπλέον πρωτεΐνη στο βραδινό. Σου φαίνεται εκεί αυτή η διατροφική ρουτίνα? Τα τελευταία χρόνια, υπό την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η πρωτεΐνη έχει μετατραπεί σχεδόν σε

αναπόσπαστο σύμβολο του υγιεινού τρόπου ζωής. Πολλοί άνθρωποι, προκειμένου να έχουν περισσότερη ενέργεια, να είναι πιο fit και πιο υγιείς, προσθέτουν, χωρίς καν να το αντιλαμβάνονται, περισσότερη πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι αυτή η ολοένα και πιο διαδεδομένη συνήθεια μπορεί να μην είναι τόσο αθώα όσο πιστεύετε. Γιατί τα τελευταία χρόνια η αντίληψη «όσο περισσότερη πρωτεΐνη, τόσο περισσότερη υγεία» άρχισε να υπερισχύει των πραγματικών αναγκών του οργανισμού. Πώς επηρεάζει λοιπόν την υγεία η κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης από όση χρειάζεται ο οργανισμός? Πόση είναι η ημερήσια ανάγκη του οργανισμού σε πρωτεΐνη? Το TRT Haber συζήτησε το θέμα με την καθηγήτρια γιατρό Ελβάν Γιλμάς Άκιους, επικεφαλής του Τμήματος Κοινοτικής Διατροφής του Πανεπιστημίου Επιστημών Υγείας. Ας δούμε τι μας εξηγεί η ειδικός. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα κάτι. Η πρωτεΐνη είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας. Όπως την ορίζει η καθηγήτρια Άκιους, οι πρωτεΐνες αποτελούν δομικά στοιχεία του οργανισμού. Είναι ένα απαραίτητο, αναντικατάστατο θρεπτικό συστατικό για την ανάπτυξη, την εξέλιξη, την αποκατάσταση και τη δημιουργία των ιστών, καθώς και για το ανοσοποιητικό σύστημα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ποσότητα της ημερήσιας πρόσληψης πρωτεΐνης έχει μεγάλη σημασία. Διότι η ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης προκαλεί προβλήματα υγείας. Ωστόσο, ισχύει και το αντίθετο. Η υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης βλάπτει επίσης τον οργανισμό. Η καθηγήτρια Άκιους επισημαίνει σε αυτό το σημείο μια σημαντική λεπτομέρεια. Είναι σημαντικό όχι μόνο πόση πρωτεΐνη καταναλώνεται, αλλά και από πού την προσλαμβάνεται. Είναι σημαντικό να καταναλώνουμε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα ώστε να καλύπτουμε την ημερήσια έλλειψη πρωτεΐνης. Αλλά ποια πηγή καταναλώνουμε? Ζωική πρωτεΐνη ή φυτική πρωτεΐνη? Η κατανάλωση μόνο ενός τύπου πηγής πρωτεΐνης αντί να προσφέρει ωφέλη μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Η Άκιους εξηγεί τους πιθανούς κινδύνους ως εξής. Εάν καταναλώνετε καθημερινά πηγές ζωικής πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα, θα αυξηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης μεταξύ άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς και καρκίνου του στομάχου και του παχαίους εντέρου. Παράλληλα, καθώς θα μειωθεί η πρόσληψη φυτικών ινών, θα εμφανιστούν και πάλι προβλήματα που σχετίζονται με το έντερο, ενώ θα επηρεαστεί αρνητικά και το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Η υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης επηρεάζει αρνητικά και τα νεφρά. Η καθηγήτρια Άκιους συνεχίζει. Εάν έχετε κάποια νεφρική πάθηση, την οποία γνωρίζετε ή όχι, και καταναλώνετε υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης, τότε αυξάνετε το φορτίο των νεφρών σας, γεγονός που θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Παράλληλα, οι πρωτεΐνες μεταβολίζονται στο ύπαρ. Αυτό θα προκαλέσει επίσης υπερβολική επιβάρυνση του ύπατος σας και εάν υπάρχει κάποια υποκείμενη πάθηση, θα αυξήσει ακόμη περισσότερο αυτόν τον κίνδυνο. Λοιπόν, ζωική ή φυτική πρωτεΐνη? Η απάντηση της καθηγήτριας γιατρού Άκιους είναι ξεκάθαρη. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις πηγές φυτικής πρωτεΐνης, όπως ακριβώς και τις ζωικές πρωτεΐνες. Στη καθημερινή μας διατροφή πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε τόσο ζωικές όσο και φυτικές πρωτεΐνες. Για να αυξήσουμε τη βιοδιαθεσιμότητα των φυτικών πρωτεΐνων, πρέπει να τις καταναλώνουμε μαζί με δημητριακά. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουμε το προφίλ των αμινοξέων και θα αυξήσουμε τη βιοδιαθεσιμότητά τους στον οργανισμό. Ας περάσουμε στο ερώτημα που προκαλεί τη μεγαλύτερη περιέργεια. Πόση πρωτεΐνη είναι αρκετή την ημέρα? Η καθηγήτρια Άκιους δίνει την απάντηση με αριθμούς. Όσον αφορά την ημερήσια κατανάλωση πρωτεΐνης, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το ύψος, το βάρος και τη φυσιολογική

κατάσταση του ατόμου, μπορούμε να πούμε ότι για τους υγιείς ενήλικες επαρκεί η κατανάλωση 1,2 έως 1,6 γραμμαρίων πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα. Για τα παιδιά η ποσότητα αυτή παρουσιάζει κάπως μεγαλύτερη διακύμανση. Για τα μικρά παιδιά που βρίσκονται στην περίοδο της ανάπτυξης και της εξέλιξης, μπορούμε να την υπολογίσουμε σε 2 με 2,5 γραμμάρια ανά κιλό. Ωστόσο, σε περίπτωση κάποιας ασθένειας ή στους αθλητές, η κατάσταση αυτή διαφέρει και οι ποσότητες μπορεί να αυξηθούν. Ιδιαίτερα, όσοι ακολουθούν δίαιτα, καταναλώνουν πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα προκειμένου να αποτρέψουν την απώλεια μυϊκής μάζας. Η καθηγήτρια γιατρός Άκιους λέει τα εξής σχετικά με αυτό. Είναι σημαντικό να κατανέμουμε τις πρωτεΐνες στα γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά δεν υπάρχει κανόνας που να λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ζωική πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα. Οι πηγές φυτικής πρωτεΐνης, όπως τα ρεβίθια, τα ξερά φασόλια, οι φακές, καθώς και οι ξηροί καρποί και οι σπόροι που πλέον θεωρούμε πηγές πρωτεΐνης, όπως τα φουντούκια, τα φιστίκια, τα καρύδια και τα αμύγδαλα, μας παρέχουν επίσης πρωτεΐνη. Εντάσσοντας τα και αυτά στη διατροφή μας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερα την ημερήσια κατανομή της πρωτεΐνης. Εάν καταναλώνετε αυγά, κόκκινο κρέας, κοτόπουλο και ψάρι σε κάθε γεύμα, μόνο και μόνο για να προσλαμβάνετε πρωτεΐνη, αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία. Τι γίνεται λοιπόν με τα γιαούρτια και τα ροφήματα με πρωτεΐνη? Η καθηγήτρια Άκιους δίνει τόσο την έγκρισή της, όσο και μια προειδοποίηση σχετικά με αυτό το θέμα. Μπορούμε να καταναλώνουμε γιαούρτια με πρωτεΐνη εφόσον δεν υπερβαίνουμε κατά πολύ την ημερήσια ποσότητα πρωτεΐνης που χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα όσοι αθλούνται. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να καλύπτουμε αποκλειστικά την ποσότητα γιαουρτιού που καταναλώνουμε στη διατροφή μας με γιαούρτι με πρωτεΐνη. Ναι, συμβάλλει στην ανάπτυξη των μυών και βοηθά στην πρόληψη της απώλειας μυϊκής μάζας. Αλλά εάν λαμβάνετε ήδη επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης, δεν χρειάζεται να την προσλαμβάνετε επιπλέον μέσω γιαουρτιών ή ροφημάτων με πρωτεΐνη. Χρειάζεται επίσης προσοχή στη χρήση σκόνης πρωτεΐνης. Εάν λαμβάνετε επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης, μέσω της χρειάζεται οπωσδήποτε να τη συμπληρώνετε με σκόνη πρωτεΐνης. Τέλος, ας θυμηθούμε τις ομάδες που χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Η καθηγήτρια Άκιους κάνει τις ακόλουθες προειδοποιήσεις. Στους ασθενείς με υπατικές παθήσεις, ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών μπορεί να διαταραχθεί. Η υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης, ιδιαίτερα σε προχωρημένο στάδιο, μπορεί να οδηγήσει σε συσσόρευση αμμονίας και υπατική εγκαλοφοπάθεια, καθώς και σε αλλαγές στο επίπεδο συνείδησης. Επίσης, τα άτομα που πάσχουν από ουρική αρθρίτιδα ή κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης, κόκκινου κρέατος και εντοστίων μπορεί να πυροδοτήσει τις κρίσεις αυξάνοντας το ουρικό οξύ. Στους ηλικιωμένους, παρόλο που η πρωτεΐνη είναι σημαντική, θα πρέπει να αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωσή της, ανάλογα με την νεφρική τους λειτουργία και την πρόσληψη νερού. Συμπερασματικά, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την υγεία. Ωστόσο, το παν μέτρων άριστον. Διαφοροποιήστε τις πηγές πρωτεΐνης. Ισορροπήστε την ποσότητα και επικεντρωθείτε στις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα τα ξαναπούμε σε ένα άλλο podcast μας. Γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Ακούμε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Τουρκές γεύσεις του δρόμου» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, με αφορμή την 104η επέτειο της μεγάλης επίθεσης, τίμησε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη με πρώτο τον Γκάζι Μουσταφά Κεμάλ, ιδρυτή της Δημοκρατίας στη Τούρκεια, τους μάρτυρες και τους βετεράνους που πλήρωσαν το τίμημα για την ανεξαρτησία. Ο πρόεδρος Ερντογάν, σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο En Social, ανέφερε: «Στην 104η επέτειο της μεγάλης επίθεσης, την οποία ξεκινήσαμε προκειμένου να ξεριζώσουμε από τα εδάφη μας τα βρώμικα χέρια που απλώθηκαν στην ιερή και απαραβίαστη περιοχή της Ανατολίας, τιμώ με σεβασμό και ευγνωμοσύνη με πρώτο τον Γκάζι Μουσταφά Κεμάλ, τους μάρτυρες και τους βετεράνους μας που πλήρωσαν το τίμημα για την ανεξαρτησία μας». Η μεγάλη επίθεση, η οποία ξεκίνησε στις 26 Αυγούστου, η ημέρα που χαρακτηρίζεται ως ημέρα που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, με την νίκη που επιτεύχθηκε στις 30 Αυγούστου, εξασφάλισε την κατοχύρωση της Ανατολίας ως τουρκική πατρίδα. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν είπε: «Στην περιοχή μας ξαναγράφεται η ιστορία. Η Τουρκία καθοδηγεί την περιοχή με τις ειρηνικές της πολιτικές». Ο Ερντογάν μίλησε στην εκδήλωση μνήμης για την 95η επέτειο της κατάκτησης της Ανατολίας, Μαλάσγκυρτ 1771, που διοργανώθηκε στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Μαλάσγκυρτ. Στην ομιλία του, ο Ερντογάν είπε: «Όταν χρειάζεται, θυσιάζουμε τα πάντα. Όταν πρόκειται για την πατρίδα μας, το μέλλον του κράτους και το έθνος μας, δεν υποκύπτουμε σε κανέναν». Ο Ερντογάν δήλωσε: «Σε αυτή τη γεωγραφία δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να είμαστε ισχυροί, ενωμένοι και ομόψυχοι. Όποτε ως έθνος γίναμε ένα, ενώσαμε τις δυνάμεις μας, πλάτη με πλάτη, όμως με όμο, όποτε δεθήκαμε μεταξύ μας, τρέξαμε από επιτυχία σε επιτυχία, από νίκη σε νίκη. Μην ξεχνάτε το έπος του Μαλάσγκυρτ πριν από 955 χρόνια, έτσι γράφτηκε», είπε. Στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία για μια Τούρκια χωρίς τρομοκρατία. «Το κάναμε για την αδελφότητά μας. Φίλοι και εχθροί, ας το γνωρίζουν όλοι, στην περιοχή μας ξαναγράφεται ιστορία. Η Τουρκία καθοδηγεί την περιοχή με τις ειρηνικές πολιτικές της. Κανείς πια δεν μπορεί να ανακόψει αυτό το δρόμο», είπε. Ο πρόεδρος είπε: «Όσοι νομίζουν ότι θα σταματήσουν την ευλογημένη πορεία της Τούρκια και του τουρκικού έθνους με προκλήσεις και παγίδες, είναι καταδικασμένοι να απογοητευτούν». Η Τουρκία κατετάγει πέμπτη μεταξύ των χωρών με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε τις περισσότερες εισαγωγές και εξαγωγές το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat, δημοσίευσε τα στοιχεία για το διεθνές εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε αγαθά αξίας 700

0: αγαθά αξίας 680 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αυτές τις χώρες. Η χώρα από την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήχαγε περισσότερο ήταν η Κίνα, με 153,6 δισεκατομμύρια ευρώ και μερίδιο 21,9%. Ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 98,7 δισεκατομμύρια ευρώ, το Ηνωμένο Βασίλειο με 43,4 δισεκατομμύρια ευρώ και η Ελβετία με 36,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τουρκία ανήλθαν το δεύτερο τρίμηνο σε 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, η Τουρκία κατετάγει πέμπτη μεταξύ των χωρών από τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει περισσότερο. Η χώρα προς την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήγαγε περισσότερο ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 127,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 92,7 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ελβετία με 60,5 δισεκατομμύρια ευρώ και η Κίνα με 50,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία διαμορφώθηκαν στα 27,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, η Τουρκία βρέθηκε στη πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών παραληπτών των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνολικός όγκος εμπορίου μεταξύ Τουρκία και Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε επίσης στα 52,8 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Στα στρατόπεδα του Μπαγκλαντές, δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι Ροχίνγκια διαδήλωσαν ζητώντας την ασφαλή επιστροφή στη Μιανμάρ, από όπου είχαν διαφύγει πριν από 9 χρόνια λόγω των διώξεων και της καταπίεσης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 9 ετών από την έναρξη των πράξεων βίας, των διώξεων και της καταπίεσης κατά των μουσουλμάνων Ροχίνγκια στη Μιανμάρ, δεκάδες χιλιάδες Ροχίνγκια που παραμένουν στα στρατόπεδα του Μπαγκλαντές πραγματοποίησαν διαδήλωση στη περιοχή Cox Bazar. Οι διαδηλωτές κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή τους στη πολιτεία Ραχίν της Μιανμάρ. Παράλληλα, οι πρεσβείες του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Δανίας, της Φιλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Κωσόβου, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και της Ελβετίας στην πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, Ντάκα, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση των μουσουλμάνων Ροχίνγκια. Στην ανακοίνωση εκφράστηκε ανησυχία για την κατάσταση στην πολιτεία Ραχίν, όπου οι ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια έχουν αυξηθεί και οι αεροπορικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών συνεχίζονται, ενώ επισημάνθηκε ότι οι μουσουλμάνοι Ροχίνγκια έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν στη Μιανμάρ. Ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπράχιμ, είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι η Μιανμάρ προηγουμένως δεν ήθελε να δεχθεί πίσω τους μουσουλμάνους Ροχίνγκια, αλλά ότι χάρη στις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για το ζήτημα. Ο Ανουάρ είχε ανακοινώσει ότι η κυβέρνηση της Ντάι Πιτάου θα δεχόταν αρχικά την επιστροφή περίπου 5.000 μουσουλμάνων Ροχίνγκια που βρίσκονται στη Μαλαισία, αλλά είχε δηλώσει ότι δεν είχε ακόμη καθοριστεί πότε θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Μιανμάρ στις 17 Αυγούστου αναφερόταν ότι είχε εγκριθεί η επιστροφή στη χώρα περισσότερων από 300.000 μουσουλμάνων Ροχίνγκια που ζουν σε καταβλισμούς στο Μπαγκλαντές όταν βελτιωθούν οι συνθήκες ασφαλείας. Η αναφορά στους μουσουλμάνους Ροχίνγκια ως Μπαγκλαντεσιανούς στην ανακοίνωση προκάλεσε αντιδράσεις. Στις συγκρούσεις που ξέσπασαν το 2012 μεταξύ βουδιστών και μουσουλμάνων στην πολιτεία Ραχίν της Μιανμάρ, χιλιάδες άνθρωποι, στη πλειονότητα τους μουσουλμάνοι, σκοτώθηκαν και εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις πυρπολήθηκαν. Με αφορμή τις συντονισμένες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Αυγούστου 2017 εναντίον συνοριακών φυλακίων στη πολιτεία Ραχίν, ο στρατός της Μιανμάρ και βουδιστές εθνικιστές ξεκίνησαν μαζικές πράξεις βίας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μετά τον Αύγουστο του 2017, ο ρυθμός όσων διέφυγαν από τις διώξεις και την καταπίεση στην πολιτεία Ραχίν και κατέφυγαν στο Μπαγκλαντές ξεπέρασε τις 900.000. Διεθνής

0: οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν αποδείξει μέσω δολοφορικών εικόνων που δημοσίευσαν ότι εκατοντάδες χωριά καταστράφηκαν. Ο ΟΗΕ και Διεθνείς Οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν τη βία κατά των μουσουλμάνων Ροχίνγκια ως εθνοκάθαρση ή γενοκτονία. Στην επίθεση του Ισραηλινού στρατού σε ένα σπίτι στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν 4 Παλαιστίνοι. Ο Ισραηλινός στρατός βομβάρισε ένα σπίτι κοντά στο νοσοκομείο Καμάλ Ατουάλ στην πόλη Μπέιτ Λαχία στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Η ζωή των 4 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση, καθώς και ορισμένοι τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καμάλ Ατουάλ. Στην πόλη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ένας Παλαιστίνιος είχε επίσης σκοτωθεί σε επίθεση που εξαπέλυσε ο Ισραηλινός στρατός χθες το πρωί. Το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις ανακοίνωσε ότι 2 άνθρωποι που είχαν τραυματιστεί στις χθεσινές επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού υπέκυψαν επίσης στο νοσοκομείο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedai Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voce de Turchia.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovası.
21: Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonitis Türkiye.
25: Oldi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
27: İni adalah Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
29: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
31: It Türkiye hangia radio ya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Σήμερα θέλουμε να σας μιλήσουμε για ένα αρτοσκεύασμα που τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν παραμένει εξίσου σημαντικό με το ψωμί. Στην πραγματικότητα είναι ο αληθινός σωτήρας για όσους πεινούν, αλλά έχουν περιορισμένο χρόνο και μπάτζετ. Ειδικά τη στιγμή που μόλις έχετε ξυπνήσει, στο μεσημεριανό σας διάλειμμα ή καθώς επιστρέφετε στο σπίτι το απόγευμα, τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο από αυτό το λαχταριστό αρτοσκεύασμα? Στην εκπομπή μας «Γεύσεις του δρόμου στην Τουρκία» σας γνωρίζουμε τα γρήγορα, αλλά και απίστευτα νόστιμα φαγητά αυτού του τόπου. Στο μενού μας σήμερα, το σιμίτ. Μπορεί να μην έχετε δοκιμάσει ποτέ σιμίτ ή να μην έχετε ακούσει καν το όνομά του, όμως σίγουρα κάπου θα το έχετε δει. Ας εξηγήσουμε λοιπόν τι ακριβώς είναι το σιμίτ και σε τι μοιάζει. Το σιμίτ είναι ουσιαστικά το κουλούρι με σουσάμι, τα βασικά του συστατικά. Είναι το αλεύρι, το νερό, η μαγιά και το αλάτι. Από περιοχή σε περιοχή μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές στο μέγεθος, αλλά και στα υλικά, γεγονός που φυσικά επηρεάζει τη γεύση του. Για παράδειγμα, το σιμίτ της Ιστάμπουλ είναι λίγο πιο μεγάλο και μαλακό, ενώ το σιμίτ της Άγκαρα είναι μικρότερο, πιο τραγανό και με πιο σκούρο χρώμα. Αυτό γιατί πριν μπει στον φούρνο, το βουτάνε σε πετιμέζι. Το πετιμέζι δίνει στο σιμίτ τόσο το χαρακτηριστικό του χρώμα, όσο και την ιδιαίτερη γεύση του. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα σιμίτ χωρίς σουσάμι του ρίζε και του καστάμονου. Μάλιστα στο καστάμονο το σιμίτ χωρίς σουσάμι ονομάζεται κιάλ σιμίτ, δηλαδή φαλακρό σιμίτ. Από πού προέρχεται όμως η λέξη σιμίτ, πότε και πώς εμφανίστηκε? Δύσκολο να απαντηθούν με βεβαιότητα αυτά τα ερωτήματα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για την ετυμολογία της λέξης. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, η λέξη σιμίτ προέρχεται από την ελληνική λέξη σεμίδαλης, σιμιγδάλη ή σιμίτης, ψωμί που παρασκευάζεται με ζύμη μαγιά. Άλλες απόψεις υποστηρίζουν ότι η λέξη βασίζεται στην αραβική λέξη σαμίτ, ψιλοκομμένο αλεύρι ή σιμιγδάλη, η οποία με τη σειρά της είναι δάνειο από την αραμαϊκή συριακή λέξη σαμίδα. Υπάρχουν μάλιστα και εκείνοι που πηγαίνουν ακόμα πιο πίσω, συνδέοντάς την με την ακαδική λέξη σαμίντου, που προέρχεται από το ρήμα αλέθο. Οι ιστορικές πληροφορίες είναι επίσης περιορισμένες. Τα γραπτά ντοκουμέντα ξεκινούν κυρίως μετά το 1453, δηλαδή μετά την κατάκτηση της Ιστάμπουλ. Εκείνη την εποχή η λέξη σιμίτ χρησιμοποιούνταν στο Οθωμανικό παλάτι, αλλά το σημερινό κουλούρι με σουσάμι δεν υπήρχε ακόμα. Η λέξη σιμίτ σήμαινε τότε το καθαρό λευκό αλεύρι. Οι αποθήκες αλευριού στο παλάτι ονομάζονταν σιμιτάνε, ο υπεύθυνος για τη διανομή του αλευριού σιμιτσίποσε και η φούρνη του παλατιού πάντισάφουρν. Ο τύπος ψωμιού που μοιάζει με το σημερινό σιμίτ σε σχήμα κουλουριού και φτιαγμένο από καθαρό αλεύρι καταγράφηκε για

πρώτη φορά στο Ουσκουδάρ το 1592 με την ονομασία Σιμίτι Χαλκά. Τα σιμίτια εκείνης της εποχής ήταν πιο βαριά και μεγαλύτερα από τα σημερινά. Από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα η λέξη Χαλκά που σημαίνει κρίκος άρχισε να παραλείπεται. Σε πίνακες του 19ου αιώνα, κυρίως ξένων περιηγητών, μπορούμε πλέον να δούμε τους πλανόδιους πολιτές σιμητιού ακριβώς όπως υπάρχουν και σήμερα. Φύγατε βιαστικά από το σπίτι. Πρέπει να προλάβετε τη δουλειά ή το σχολείο και πεινάτε τρομερά. Είναι ένα σενάριο που όλοι έχουμε ζήσει. Όλοι γνωρίζουμε καλά την ευτυχία του να χορταίνεις γρήγορα σε τέτοιες στιγμές και το Σιμίτ είναι ο απόλυτος ήρωας αυτών των στιγμών. Σε πολυσύχναστους δρόμους, σε στενά γειτονιών, περιμένοντας το φανάρι ή τρέχοντας να προλάβετε το λεωφορείο, το καράβι ή το μετρό, σίγουρα θα έχετε δει τους πολιτές που φωνάζουν δυνατά «Σιμίτσι». Τα σιμίτ είναι εκτεθειμένα είτε σε δίσκους που οι πολιτές κουβαλούν πάνω στο κεφάλι τους, είτε σε πλανόδια καρότσια με τζάμι. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μυρωδιά του φρέσκου σιμίτ που αναδύεται από τους φούρνους πάνω στο δρόμο. Αν έχετε την ευκαιρία να πάρετε το σιμίτ σας απευθείας από το φούρνο, προσέξτε με πόση δεξιοτεχνία και ταχύτητα δίνουν σχήμα στη ζύμη οι μάστορες. Αρχικά πλάθουν τη ζύμη σε μέγεθος δακτύλου, στη συνέχεια τη στρίβουν για να δημιουργήσουν έναν κρίκο, τη βουτούν σε αραιωμένο πετιμέζι, την κυλούν στο σουσάμι και τη βάζουν στο φούρνο. Και τότε έρχεται η στιγμή που περιμένατε. Η πρώτη μπουκιά από ένα ζεστό σιμίτ που μοσχοβολάει τραγανό απ' έξω και μαλακό από μέσα. Ταιριάζει απόλυτα με ένα ποτήρι αϊράνι ή ένα φρεσκοψημένο τσάι. Σας ευχόμαστε από τώρα καλή όρεξη. Όμως, μια μικρή προειδοποίηση, αφού φάτε το σιμίτ σας, μην ξεχάσετε να ελέγξετε τα δόντια και τις άκρες των χιλιών σας. Ίσως να έχει μείνει κάποιο σουσάμι. Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Πρωτεΐνη στο πρωινό, πρωτεΐνη στο ενδιάμεσο γεύμα, πρωτεΐνη στον καφέ. Χρειάζεται πραγματικά ο οργανισμός σας τόση πολύ πρωτεΐνη? Λέμε, όσο περισσότερη πρωτεΐνη, τόσο καλύτερη υγεία. Άραγε συμφωνούν και οι ειδικοί. Ξέρεις όμως τι προκαλεί η υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης στα νεφρά, στο ύπαρ και στην καρδιά? Ελάτε να το μάθουμε μαζί. Πρωτεϊνούχο γιαούρτι στο πρωινό. Μπάρα πρωτεΐνης ως ενδιάμεσο σνακ. Πρόσθετη πρωτεΐνη στον καφέ. Προϊόντα με επιπλέον πρωτεΐνη στο βραδινό. Σου φαίνεται εκεί αυτή η διατροφική ρουτίνα? Τα τελευταία χρόνια, υπό την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η πρωτεΐνη έχει μετατραπεί σχεδόν σε αναπόσπαστο σύμβολο του υγιεινού τρόπου ζωής. Πολλοί άνθρωποι, προκειμένου να έχουν περισσότερη ενέργεια, να είναι πιο fit και πιο υγιείς, προσθέτουν, χωρίς καν να το αντιλαμβάνονται, περισσότερη πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι αυτή η ολοένα και πιο διαδεδομένη συνήθεια μπορεί να μην είναι τόσο αθώα όσο πιστεύετε. Γιατί τα τελευταία χρόνια η αντίληψη «όσο περισσότερη πρωτεΐνη, τόσο περισσότερη υγεία» άρχισε να υπερισχύει των πραγματικών αναγκών του οργανισμού. Πώς επηρεάζει λοιπόν την υγεία η κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης από όση χρειάζεται ο οργανισμός? Πόση είναι η ημερήσια ανάγκη του οργανισμού σε πρωτεΐνη? Το TRT Haber συζήτησε το θέμα με την καθηγήτρια γιατρό Ελβάν Γιλμάς Άκιους, επικεφαλής του Τμήματος Κοινοτικής Διατροφής του Πανεπιστημίου Επιστημών Υγείας. Ας δούμε τι μας εξηγεί η ειδικός. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα κάτι. Η πρωτεΐνη είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας. Όπως την ορίζει η καθηγήτρια Άκιους, οι πρωτεΐνες αποτελούν δομικά στοιχεία του οργανισμού. Είναι ένα απαραίτητο, αναντικατάστατο θρεπτικό συστατικό για την ανάπτυξη, την εξέλιξη, την αποκατάσταση και τη δημιουργία των ιστών, καθώς και για το ανοσοποιητικό σύστημα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ποσότητα της ημερήσιας πρόσληψης πρωτεΐνης έχει μεγάλη σημασία. Διότι η ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης προκαλεί προβλήματα υγείας. Ωστόσο, ισχύει και το αντίθετο.

Η υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης βλάπτει επίσης τον οργανισμό. Η καθηγήτρια Άκιους επισημαίνει σε αυτό το σημείο μια σημαντική λεπτομέρεια. Είναι σημαντικό όχι μόνο πόση πρωτεΐνη καταναλώνεται, αλλά και από πού την προσλαμβάνεται. Είναι σημαντικό να καταναλώνουμε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα, ώστε να καλύπτουμε την ημερήσια έλλειψη πρωτεΐνης. Αλλά ποια πηγή καταναλώνουμε? Ζωική πρωτεΐνη ή φυτική πρωτεΐνη? Η κατανάλωση μόνο ενός τύπου πηγής πρωτεΐνης, αντί να προσφέρει ωφέλη, μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Η Άκιους εξηγεί τους πιθανούς κινδύνους ως εξής. Εάν καταναλώνετε καθημερινά πηγές ζωικής πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα, θα αυξηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης μεταξύ άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς και καρκίνου του στομάχου και του παχαίους εντέρου. Παράλληλα, καθώς θα μειωθεί η πρόσληψη φυτικών ινών, θα εμφανιστούν και πάλι προβλήματα που σχετίζονται με το έντερο, ενώ θα επηρεαστεί αρνητικά και το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Η υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης επηρεάζει αρνητικά και τα νεφρά. Η καθηγήτρια Άκιους συνεχίζει. Εάν έχετε κάποια νεφρική πάθηση, την οποία γνωρίζετε ή όχι, και καταναλώνετε υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης, τότε αυξάνεται το φορτίο των νεφρών σας, γεγονός που θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Παράλληλα, οι πρωτεΐνες μεταβολίζονται στο ύπαρ. Αυτό θα προκαλέσει επίσης υπερβολική επιβάρυνση του ύπατος σας και εάν υπάρχει κάποια υποκείμενη πάθηση, θα αυξήσει ακόμη περισσότερο αυτόν τον κίνδυνο. Λοιπόν, ζωική ή φυτική πρωτεΐνη? Η απάντηση της καθηγήτριας γιατρού Άκιους είναι ξεκάθαρη. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις πηγές φυτικής πρωτεΐνης, όπως ακριβώς και τις ζωικές πρωτεΐνες. Στη καθημερινή μας διατροφή πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε τόσο ζωικές όσο και φυτικές πρωτεΐνες. Για να αυξήσουμε τη βιοδιαθεσιμότητα των φυτικών πρωτεΐνων, πρέπει να τις καταναλώνουμε μαζί με δημητριακά. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουμε το προφίλ των αμινοξέων και θα αυξήσουμε τη βιοδιαθεσιμότητά τους στον οργανισμό. Ας περάσουμε στο ερώτημα που προκαλεί τη μεγαλύτερη περιέργεια. Πόση πρωτεΐνη είναι αρκετή την ημέρα? Η καθηγήτρια Άκιους δίνει την απάντηση με αριθμούς. Όσον αφορά την ημερήσια κατανάλωση πρωτεΐνης, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το ύψος, το βάρος και τη φυσιολογική κατάσταση του ατόμου, μπορούμε να πούμε ότι για τους υγιείς ενήλικες επαρκεί η κατανάλωση 1,2 έως 1,6 γραμμαρίων πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα. Για τα παιδιά η ποσότητα αυτή παρουσιάζει κάπως μεγαλύτερη διακύμανση. Για τα μικρά παιδιά που βρίσκονται στην περίοδο της ανάπτυξης και της εξέλιξης, μπορούμε να την υπολογίσουμε σε 2 με 2,5 γραμμάρια ανά κιλό. Ωστόσο, σε περίπτωση κάποιας ασθένειας ή στους αθλητές, η κατάσταση αυτή διαφέρει και οι ποσότητες μπορεί να αυξηθούν. Ιδιαίτερα όσοι ακολουθούν δίαιτα καταναλώνουν πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα προκειμένου να αποτρέψουν την απώλεια μυϊκής μάζας. Η καθηγήτρια γιατρός Άκιους λέει τα εξής σχετικά με αυτό. Είναι σημαντικό να κατανέμουμε τις πρωτεΐνες στα γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά δεν υπάρχει κανόνας που να λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ζωική πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα. Οι πηγές φυτικής πρωτεΐνης, όπως τα ρεβίθια, τα ξερά φασόλια, οι φακές, καθώς και οι ξηροί καρποί και οι σπόροι που πλέον θεωρούμε πηγές πρωτεΐνης, όπως τα φουντούκια, τα φιστίκια, τα καρύδια και τα αμύγδαλα, μας παρέχουν επίσης πρωτεΐνη. Εντάσσοντας τα και αυτά στη διατροφή μας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερα την ημερήσια κατανομή της πρωτεΐνης. Εάν καταναλώνετε αυγά, κόκκινο κρέας, κοτόπουλο και ψάρι σε κάθε γεύμα, μόνο και μόνο για να προσλαμβάνετε πρωτεΐνη, αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία.
Τι γίνεται λοιπόν με τα γιαούρτια και τα ροφήματα με πρωτεΐνη? Η καθηγήτρια Άκιους δίνει τόσο την έγκρισή της όσο και μια προειδοποίηση σχετικά με αυτό το θέμα. Μπορούμε να καταναλώνουμε γιαούρτια με πρωτεΐνη εφόσον δεν υπερβαίνουμε κατά πολύ την ημερήσια ποσότητα πρωτεΐνης που χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα όσοι αθλούνται. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να καλύπτουμε αποκλειστικά την ποσότητα γιαουρτιού που καταναλώνουμε στη διατροφή μας με γιαούρτι με πρωτεΐνη. Ναι, συμβάλλει στην ανάπτυξη των μυών και βοηθά στην πρόληψη της απώλειας μυϊκής μάζας. Αλλά εάν λαμβάνετε ήδη επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης, δεν χρειάζεται να την προσλαμβάνετε επιπλέον μέσω γιαουρτιών ή ροφημάτων με πρωτεΐνη. Χρειάζεται επίσης προσοχή στη χρήση σκόνης πρωτεΐνης. Εάν λαμβάνετε επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης, μέσω της χρειάζεται οπωσδήποτε να τη συμπληρώνετε με σκόνη πρωτεΐνης. Τέλος, ας θυμηθούμε τις ομάδες που χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Η καθηγήτρια Άκιους κάνει τις ακόλουθες προειδοποιήσεις. Στους ασθενείς με υπατικές παθήσεις, ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών μπορεί να διαταραχθεί. Η υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης, ιδιαίτερα σε προχωρημένο στάδιο, μπορεί να οδηγήσει σε συσσόρευση αμμονίας και υπατική εγκαλοφοπάθεια, καθώς και σε αλλαγές στο επίπεδο συνείδησης. Επίσης, τα άτομα που πάσχουν από ουρική αρθρίτιδα ή κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης, κόκκινου κρέατος και εντοστίων μπορεί να πυροδοτήσει τις κρίσεις αυξάνοντας το ουρικό οξύ. Στους ηλικιωμένους, παρόλο που η πρωτεΐνη είναι σημαντική, θα πρέπει να αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωσή της, ανάλογα με την νεφρική τους λειτουργία και την πρόσληψη νερού. Συμπερασματικά, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την υγεία. Ωστόσο, το παν μέτρων άριστον. Διαφοροποιήστε τις πηγές πρωτεΐνης. Ισορροπήστε την ποσότητα και επικεντρωθείτε στις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα τα ξαναπούμε σε ένα άλλο podcast μας. Γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!